μπρε τζάμα. Να κανιά δεν λάβει σαρέτε, τα στάτ που σημαίνει δεν είναι σημαντήρι, σημαίνει δεν είναι μαζόρι. Να δεις σε δέρι, δεν σε λέει κάμπρου, δεν είναι γέκε κορμάτια, γέκε ατζέμα, γέκε. Εδώ με σωρά σημαίνει να τσουμίνω και μια γκάζι, δεν τρικά με τη γέκε πέντε, λάβε τσάβε και λάβες με τέλε, τσάπε, βρέ και πόρ και ζανά, καμίλα. Γκάρταν τα ρατζού, τα κόντρα, αν τα βε τσάρτηλια, πέντε με σε βασκιά, φάει σε βέβαια, με ρατάρα, τέτερ, βάζουμε, αν το τρικά με νεβέ, σε έχω αβή την άβαρα σκουλιά. Με σε έρχοντα τα γουάνι, δεν κεμπλά μισάνε, κοιτά, βλέπε, σε κρύβια, να δε, ο Αχμέντι, με τέρδε, δε, χάκιμι. Σε με σιγά τώρα το τρεσβάδε να κουαντιέψε με ένα χιάλο χαμακίνο ρίγκα Βαϊδέλ Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ, Βαϊδέλ. Αχ λέλε, αρέπε, με σωράς, με ραβίνα, πάει, κουρβάει, σερκουρβάει, δεν πιστεύω πράσι με τέκη μήνα. Ας είδε σιωμίνο και μια γκάζι, ράζε με με δύο καπέντρα, με τσεπέντρα, και φορκέζει, ναύ, καντήλα, καρδανζέρα. Πανάνι το 8 ώρα και τα βλέπετε, ζωή τα τρία τσάντα και τεστάνα, κουτιά, χιάλο,